πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

Πάνω κάτω, πάνω κάτω, να με στενείς. Να με τρελάνεις όμως δεν τα καταφέρνεις.